Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας 24 ώρες συντροφιά σας www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες των Μεσαίων Κυμάτων, ακούτε Ράδιο Απόλλων από τους 1242. Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες των μεσαίων κυμάτων, ακούτε Ράδιο Απόλλων από τους 1242. Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες των μεσαίων κυμάτων, ακούτε Ράδιο Απόλλων από τους 1242. Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας 24 ώρες συντροφιά σας www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλε των μεσαίων κυμάτων, ακούτε Ράδιο Απόλλων από του 1242. Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Μακριά μου καταστράφηκες. Εγώ σου τα λέγα, μα εσύ ποτέ δεν άκουγες. Τώρα τι θέλεις, πες μου τι ζητάς. Εγώ

Αν τον αγαπάς παιδί μου, πάρτονε με την ευχή μου, φτάνει να σε ευτυχείς ως το τέλος της ζωής. Με αγάπη και ομόνια να σας βρουν τα πρώτα χιόνια.

Πώς θες να φύγεις, δεν το κατάλαβα ποτέ εγώ. Πάντα μου έλεγες

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας 24 ώρες συντροφιά σας www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

καρδιά μου τι μου ζητάει. Έναν αλήτη, ποιος τον μετράει κι αν αγαπάει, ποιος τον νοιάζεται ποτέ.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Απόλλων. Συντροφιά σας, το ράδιο Απόλλων.

Φίλοι και φίλες των Μεσαίων Κυμάτων, ακούτε Ράδιο Απόλλων από τους 1242. Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας, 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες των Μεσαίων Κυμάτων, ακούτε Ράδιο Απόλλων από τους 1242. Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας, 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων. Διαδικτυακός. 24 ώρες μαζί σας. 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων. Το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Απόλλων. Συντροφιά σας, το ράδιο Απόλλων.

φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας, 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός 24 ώρες μαζί σας, 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

άκουσε ένα υπέροχο τραγούδι από τη Μέρη τη Λίτα στο εσήκους και μουσική του Μανώλη του Χιώτη. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Την αγάπη μας, καλησπέρα μας, την εκτίμησή μας σε όλο τον κόσμο. Εδώ από το Ράδιο Μακεδονία, τη Βόρεια Ελλάδα και το νομό Ημαθίας. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε καλείτε στο 2-3-3-3-0-88-2-0-8. Να το επαναλάβω να μην ενοχλούμε κόσμο. Είναι το 2-3-3-3-0-88-2-0-8. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο αδερφός μου ο Παναγιώτης ο Εγώκερος στο Ράδιο Απόλλων στην Αθήνα εκεί στο Περιστέρι, που ξέρει ότι μου αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό και μου το χαρίζει, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το Κλάψε μαζί με Ματιές για τη συνέχεια. Πάμε να τα απολαύσουμε από τον Στέλιο τον Καζατζίδη. Για τον πατέρα μου τον Σάκη να χαρίσω, για τον Παναγιώτη εδώ, για άλλα τα αδέρφια του Ράδιο Μακεδονία, τον Μάκη, το Γιάννη, αλλά με πολύ special για τον πατέρα μου τον Σάκη που του αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είχαμε ακούσει ένα αγαπημένο τραγούδι του Σέλτου Καζατζίδη και τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, τον Άδιο Απόλλωνον που το ζήτησε, για τον πατέρα μου τον Σάκη που του αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι ευχαριστημένο, αφιερωμένο για την φίλη μας την Κούλα στη Βέρεια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε κάτι από τη φωνή του Παναγιώτη του Μιχαλόπουλου. Έχω επιλέξει το επόμενο από τον Πάνο τον Μιχαλόπουλο να ακούσουμε «Δώσ' μου το κλειδί της πόρτας, άνοιξέ μου για να μπω». Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς. Υγεία να έχουμε. Καλή ακρόαση, καλό απογευματάκι ευχόμαστε. Για την Κούλα στη Βέρεια, εξαιρετικά χαρισμένο. Δώσ' μου το κλειδί της πόρτας, άνοιξέ μου για να μπω.

0: του Πάντου.
1: Το τραγούδι που ακούστηκε από τη φωνή του Πάντου Μιχαλόπουλου ήταν αφιερωμένο ευχαριστημένο για την φίλη μας την Κούλα Σιβέρια. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι κανονικά το μουσικό μας πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσουμε, να το αφιερώσουμε εξαιρετικά για την κυρία Έφη σαν Ηράκλειο Αττικής. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου. Λησμόνησες για τη συνέχεια, λησμόνησες στους όρκους μας.

Καλησπέρα να σου λέω και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη. Μας ακούει πάρα πολύ καλά εκεί πέρα. 9 στα 10 σήματα.

συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη μουσική μας εκπομπή. Το τραγουδάκι που ακούσει και ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο για την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα εδώ κανονικά, φίλες και φίλοι, σήμερα από νωρίς ο Ράδιο Μακεδονία στα μεσαία κύματα, στους 1386 χιλιοκυκλούς κοντά σας. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 23 330 88 208. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Σπύρου και τη ζωή τη Ζαγοραίου. Κουράγιο, γλυκιά μου. Πάμε. Μια και ρωτάτε, θα σας το πούμε. Κάνε κουράγιο, γλυκιά μου.

Καλησπέρα μας, Βασίλη μου και στο φίλο μας τον Ηλία, τον Βόρειο Ήχο, στον Κολυνδρό Κατερίνης που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Μια κεφιά. Με πληγώνει βαριά. Δεν λες μόνο που είσαι τόσο μακριά. Χαιρετικά όλα τα τραγούδια για το φίλο μας τον Ηλία, τον Βόρειο Ήχο, στον Κολυνδρό, στον ομό Πιερίας που ακούει την εκπομπή.

Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από το Αιδόνι της Ελλάδος, το Σέλιο το Καζατζίδη και την Λίζα τη Διαμάντη. Συνεχίζουμε για τη φίλη μας την Έλενα εκεί στην Λάρισα. Το επόμενο τραγούδι, χαρισμένο αφιερωμένο από τον Πέτρο τον Αναγνωστάκη και την Νίτσα την Αντωνάτου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο χαρίζει αφιερώνει για όλους τους βετεράνους των μεσαίων κυμάτων. Έχω επιλέξει, Έλενα, το επόμενο τραγούδι από Πέτρο Αναγνωστάκη, λέω και πάλι, και Νίτσα Ντονάτου. Αυτό το δίσκο που αγάπη μου θα ακούσεις, τον αφιέρωσα στο ραδιοσταθμό. Για πάμε. Για τη φίλη μας την Έλενα, εξαιρετικά εκεί στην πόλη της Λάρισας. Καλείτε, επικοινωνείτε, φίλες και φίλοι, στο τηλέφωνο μας 23-330-88-208. Να το πω και πάλι. 23-330-88-208.

Εξαιρετικά και τη φίλη μας την Έλενα, στην πόλη της Λάρισας. Κάνεις αφιέρωση το τραγούδι αυτό για όλους τους ραδιοερασιτέχνες, τους βετεράνους. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που είστε και απόψε εδώ κοντά μας. Κάνετε ακρόαση την εκπομπή μας. Το τηλέφωνο μας, να το πω και πάλι, είναι το 23-330-88-208. Την καλησπέρα μας, την αγάπη μας σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες που είστε κοντά μας. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια και τα Λίδια, Κατερίνα Κάρολ, Αμαρτωλή και Ορφανή. Να χαρίσουμε, αφιερώσουμε εξαιρετικά για τον Σοκράτη στην Καβάλα, για την Κούλα στη Βέρεια, την κυρία Εύφη στον Ηράκλειο Αττικής, την Σταυρούλα στην Κόρινθο. Τα μεσαία κύματα είναι κοντά σας, εδώ στους 1386 χιλιόκυκλους, φίλες και φίλοι. Το Ράδιο Μακεδονία, εδώ από τον κάμπο της Βέρειας.

αυτή λοιπόν ήταν η Γιοντολίδια, η Κατερίνα, η Κάρολ που μόλις ακούσαμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε κανονικά τη μουσική μας εκπομπή. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και ακούτε τη μουσική μας εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την πανέμορφη φωνή του Αντώνη του Ρεπάνη σε ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Μπάμπης ο Μπακάλης. Βάλε μωρό μου χαϊμαϊλή, μάτι να μη σε πιάνει. Την ομορφιά σου κούκλα μου, κανείς μην την ματιάξει. Καλή επικοινωνία από το σταθμό μας στο 23-330-88-2-0-8. Ο Γιώργος ο Διάδοχος επιμελεί παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς τη μουσική εκπομπή.

συνεχίζουμε για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Χρήστος ο Αστέρας από την Άθητο Χαλκιδικής να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ από το Αηδόνι της Ελλάδος, το Στέλιο τον Καζατζίδη. Ένα ποτήρι δάκρυα. Τα πίνω στην υγειά σου. Υπέροχο τραγούδι, χαρισμένο, αφιερωμένο για τις όμορφες παραλίες Χαλκιδικής, ο φίλος μας ο Χρήστο.

Μάρτιν, γεια σου. Το τραγούδι ήταν ευχαριστώ, χαιρεμένο εξαιρετικά για το φίλο μας τον Χρήστο τον Αστέρα στην Άθιδο Χαλκιδικής που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε με Βλαδίμηρο Χαραλαμπίδη για τη συνέχεια. Το κορίτσι της καρδιάς μου είσαι μόνο εσύ. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Εδώ μέσα από τους Ιλίους 386 χιλιόκυκλους αμεσαία κύματα. Την εκπομπή επιμελεί παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος, ο διάδοχος.

Ουσιαστικά να χαρίσουμε, να αφιερώσουμε και το Σοκράτη στην Καβάλα. Για την γειτόνισσά του, τη Χριστίνα. Είχαμε ακούσει τον Βλαδίμηρο τον Χαρλαμπίδη, το κορίτσι της καρδιάς μου είσαι εσύ. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας. Ωραία, Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα. Με τον Γιώτη, τον πατέρα μου τον Σάκη, τον Μάκη και εμένα τον Γιώργο τον Διάδοχο του Σταθμού. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την Ανούλα τη Βασιλείου. Σε ξελόγια σε μια άλλη. Αν δεν την κάψω κι εγώ την καρδιά, να μην με λένε Ανούλα.

Έτσι λοιπόν είχαμε ακούσει την Ανούλα τη Βασιλείου. Συνεχίζουμε κανονικά την μουσική μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και της Ανούλας της Βασιλείου. Τι να τις κάνω τις αναμνήσεις όταν μια μέρα και εσύ μ' αφήσεις. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας απόψε, φορτώστε. Ράδιο Μακεδονία, ναι.

0: συνεχίζουμε με την υπέροχη φωνή της σχέτησης Grey. Στην αγάπη κατάρα με δερμή.
1: Στην αγάπη κατάρα με...
0: Πολύ μεγάλο τραγουδί.

Και την καταφύγει μα στον Χρήστο, στην Άθετο, στη Χαλκιδική. Και το φίλο στον Ηλία, το Βόρειο Ήχο, στο Κολυνδρό. Και το φίλο μα στο Σάκη, στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη.

Για την κυρία Έφη στον Ηράκλειο Αττικής να χαρίσουμε, για την Σταυρούλα στην Κόρινθο. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον Εγώκερο, το ράδιο Απόλλων στο Περισσέδη στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια το αϊτόνι της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Καζατζίδη. Βαρέθηκα τα ξένα. Έρημος μόνος. Σε ξένη χώρα καταραμένη να ήταν η ώρα.

0: το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από το Εδόνι της Ελλάδος, ο Σέντρο Κατατσίδη, βαρέθηκα τα ξένα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, το πρόγραμμα. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Σύνδετο Κατατσίδη. Πάρα πολύ βροχή αυτή την ώρα εδώ στην Ημαθία. Συνεχίζουμε. Το τηλέφωνο μας είναι στο 2-3-3-3-0-88-2-0-8. Να το πω άλλη μια φορά. Είναι το 23-330-88-208. Θα ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Μιχάλη Δεμινιδιάτη και τη φούλη τη Δημητρίου. Σβήσε τις ελπίδες που έχεις για μένα. Για πάμε.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο, αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Χρήστο στην Έδεσα, που ακούει την εκπομπή. Χαρίζω, αφιερώνει για τον Δημήτρη τον Αστέρα, τον Δημήτρη τον Δέλτα, τον Μάκη τον Καναδό. Χαρίζω, αφιερώνει ο φίλος μας ο Στέφανος τον Ζιζάνιο από την Άουσα, για τον Χρήστο τον Έντισον, τον Δημήτρη τον Αστέρα, τον Δημήτρη τον Δέλτα και τον Μάκη τον Καναδό, ναι. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια και την Κρέη. Γιατί να χωριστούμε. Αφιερωμένο.

Φίλες και φίλοι, η εκπομπή θα κλείσει λόγω καιρικών συνθηκών. Πολλά που πουνιτά εδώ πέρα. Μας συγχωρείτε. Γίνεται χαμός εδώ στην Ημαθία. Πάρα πολλά που πουνιτά. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά θα κλείσουμε λόγω καιρικών. Αυτά. Δεν μας άφησε σήμερα. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Εμείς ευχόμαστε να είστε και να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε. Όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας. Τέλος. Γιατί κλείνουμε. Γεια σας. Τέλος.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας γιατί ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: γάμα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Sébastien, je t'ai pris. Est-ce que vous avez vu mon amour? Για σένα ρωτώ αγάπη μου μέσα στα ξένα μέρη. Μα κανείς δεν σε ξέρει.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.